Αρετσός, με νησάρτη Μιλάνας ενώ γιάχαντε ροζ μπερός. Κι ψωσάνα βετσιώνα κουανασάτη λε ειλάτ.

σου συμπάτη βερομάντη, βάει και ο μεραφιλού απάτη βεξάτη σαρμάντη. Είμαι και με όφελο το μάτι, ευσαλιρό το δημοκράτη. Για σκαλού μα σου αφρικάνη σιμουλτάνη, σε έσκο μην χαμοντελιάνη, μπερότε βικτοριάνη. Για σκαλού μα σου μουσικάλη, μαμά σλό νορμάλη, σε με όφελο φορμάλι, ουγάμακ του άλλη.